0: αυτός καταλαβαίνει την πόδα ράβια που είναι 87 μέχρι την
1: Δεν πιστεύω,
0: δεν πιστεύω.

0: Το Sterling, μάτσι με το αδετάζει, είναι επανάλληλο, θα δίνει επίσης.
1: Θα σου δω, θα δείτε σε αυτό.